0: ξύλα, τα σταστερέ περίπανα μου σερινά. Στην κουμπερί πεθυνε περίπανα μου πιτσιλου τσάρκανε περίπανε.
1: Σας πώς με μάχνα το άρφε τζίρι. Ας χαϊράνα δέγεσαι.
0: Εγγύ τα μάτια δικέ από χαλκίνο. Δεν έχω τέχνα κάνει κανένα, δεν έχω